0: Ακούσει πιου. Νεκάρι κουάτο. Μόλατε.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика.
2: Ана Йоане.
3: Running away.